de l'Atlantique.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Let's see how human beings really grow.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

0: event, η private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης, Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

είμαστε λοιπόν και εμείς φίλες και φίλοι. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη για άλλη μια ραδιοφωνική σεζόν μαζί σας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5. Εκτός απρόπτου και συν Θεό εννοείται, πιστεί εδώ στο εβδομαδιό μας ραντεβού στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι στους 105,1. Μέτρα το πανέμορφο Ηράκλειο της Κρήτης. Το check-in μας να είναι έτοιμο και το boarding completed. Δέστε τις ζώνες σας. Για πάμε σιγά σιγά. Έχουν μαζευτεί και πάρα πολλές νέες κυκλοφορίες από το καλοκαίρι. Αλλά εδώ θα είμαστε για να συνταξιδεύουμε με αυτούς τους υπέροχους ήχους και με αυτές τις καταπληκτικές μουσικές. Λοιπόν, το σημερινό μας μουσικό χαλί απλώνεται από τα τροπικά δάση του Καμερούν μέχρι τα underground clubs της Σαϊγκόν και τα ψυχεδελικά σοκάκια της Ανατολής. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με μια ολοκένουργια κυκλοφορία που μας έρχεται από τους αγαπημένους μας Baka Beyond και το άλμπουμ του Sing the World Awake. Μιλάμε για ένα σπουδαίο project που ενώνει την ευρωπαϊκή folk με τις αρχαίγονες μαγικές πολυφωνίες της φυλής Μπάκα από τα βάθη του Καμερούν, εδώ με την Απι Ασκάσο στο Ναντζίνγκα Σόγκ. Και από την Αφρική πετάμε κατευθείαν για Ασία. Πάμε να συναντήσουμε του Saigon Soul Revival και να πάρουμε μια γεύση από το νέο τους άλμπουμ Chon Ta Ve με το άκρος υπνοτικό Li Kuadap. Και να σημειώσουμε βέβαια πως το άλμπουμ αυτό ήταν το νούμερο 1 του Trans Global World Music Chart του Σεπτεμβρίου.

Saigon Soul Revival, λοιπόν, οι οποίοι έχουν βάλει σκοπό της ζωής τους να αναστήσουν τον χαμένο soul και ψυχεδελικό ήχο που ακούγε κανείς στην Saigon τη δεκαετία του 60 και του 70. Και μένουμε σε dub ρυθμούς, αλλά αυτή τη φορά με γαλλική σφραγίδα και έντονο κοινωνικό στίχο. Εδώ με τους Zenton που θα ακούσουμε σε λίγο να συνεργάζονται με τον Jolly Joseph. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται

take it from the rich, δυνατή πασογραμμή. Ακούμε τους Zen Tone που είναι μια σπουδαία σύμπραξη των Zen Zill με τους High Tone. Βετεράνοι και οι δύο της γαλλικής dub σκηνής, εδώ να ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Jolly Joseph. Take it from the rich πρόκειται για μια ξεκάθαρη κραυγή διαμαρτυρίας. Ακούμε στο ρεφρέν τη φράση System break the weak. Το σύστημα τσακίζει τους αδύναμους, κλασικά. Οι στίχοι μιλάνε για την κοινωνική αδικία, την απληστία και την ανάγκη για δικαιοσύνη και αλλαγή. Λέγοντας χαρακτηριστικά, πάρτε τα από τους πλούσιους και δώστε τα στους φτωχούς για να φέρουμε την ισορροπία. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι που αγγίζει περισσότερο τις δικές μας ανατολίτικες χορδές. Ακούμε την τουρκοδανέζα ερμηνεύτρια Χιλάλ Καγιά στο Μπασούντακι Γιασμά Αφσάρ Ελερί.

ευαίσθητη αλλά και ρυθμική ερμηνεία της Χιλάλ Καλιά. Βασισμένη σε δύο κλασικά παραδοσιακά τραγούδια, το Μπασούντα Κιγιασμά και το Αφσαρελερή. Από το πολύ πρόσφατο της άλμπουμ Zumbul, που συμμετέχει και ο εξαιρετικός Ορχάν Özgür Turan στο ούτι και στο μπαγλαμά, προσφέροντας αυτές τις υπέροχες μικροτονικές ανατολίτικες μελωδίες. Ενώ την παραγωγή και τις ηλεκτρικές κιθάρες υπογράφει ο Δανός Σόρεν Μπιγκούμ, δίνοντας αυτόν τον rock ambient space χαρακτήρα. Υπέροχο άλμπουμ κυκλοφορεί μέσω της γερμανικής CPL Music. Και σειρά έχουν τώρα η μοναδική Νιγιάζ, το σχήμα της καθηλωτικής Αζαμ Αλή.

Η Νιάζ λοιπόν με την αξεπέραστη φωνή της Αζαμαλή μας μεταφέρουν στην μυστικιστική ατμόσφαιρα της σούφικης ποίησης, παντρεύοντας παραδοσιακά όργανα της Περσίας με τη σύγχρονη ηλεκτρονική ambient. Από το λεωφρέσκο τους άλμπουμ Seven Realms of Attar ακούσαμε το κομμάτι Detachment. Παραμένουμε σε ανατολίτικο κλίμα. Πάμε να γνωρίσουμε τους Έγε Έγε, το solo project του Ιταμαρ Κλούγκα, μέλος των Satellites, για όσους γνωρίζουν.

Ούγκα, γνωστός από τη σπουδαία ψυχεδελική μπάντα Satellites, εδώ με ένα solo project του με το όνομα Αιγέ. Το EP του τυκλοφορεί με ζε και το κομμάτι που ακούμε έχει τον περίεργο τίτλο Rising Fire from the Liver, εμπνευσμένο από την κινέζικη ιατρική, και πρόκειται για μια τελετουργική ψυχεδέλεια με βραζιλιάνικα κρουστά. Και κλείνουμε το πρώτο μας μέρος της σημερινής μας εκπομπής με το instrumental σχήμα από το Tel Aviv, το Sandman Project. Μια μπάντα που λατρεύει την Ethio Jazz και το Afrobeat. Όπου εδώ οι ερωταπαντήσεις γίνονται, μόνο μέσα από τα πνευστά και τις κιθάρες, τα σαρδάμπαν και έρχονται σήμερα. Questions and Answers, άλλωστε το κομμάτι που ακούμε. Και αμέσως μετά πάμε για το υποχρεωτικό μας μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Στις μουσικές του πλανήτη, μείνετε μαζί μας.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι, φίλες και φίλοι, εδώ στις μουσικές του πλανήτη, με το δεύτερο μας μέρος να ανοίγει πανηγυρικά με τον εκπληκτικό κιθαρίστα Γκάουσου, Σομπρακού Γιατέ.

Django Blues, λοιπόν, φρέσκια κυκλοφορία που έσκασε πριν από λίγες μέρες. Ο λόγος για τον Γκάουσου Σόμπρα Κουγιατέ, έναν πολύ σπουδαίο βιρτουόζο της κιθάρας από το Μάλι, γεννημένο σε μια σπουδαία οικογένεια γκριό. Το νέο του άλμπουμ Django Blues είναι ένας φόρος τιμής στον πατέρα και δάσκαλό του, που είχε το παρατσούκλι Django. Εδώ το αφρικανικό Desert Blues συνέντα ξεκάθαρα rock στοιχεία και αραβικές κλίμακες. Εξαιρετικό άλμπουμ, μας αρέσει πάρα πολύ. Βασικά, μας αρέσουν πραγματικά όλες οι κυκλοφορίες της One World Records, την οποία και ευχαριστούμε για την αποστολή αυτού του άλμπουμ. Και επόμενος μας καλεσμένος, ο σπουδαίος Jake City Bemol. Για πάμε να τον ακούσουμε. Yes.

Φανταστικός Τσέικ Σιρίβε Μόλ με το πρόσφατο του άλμπουμ Γκελάλ Μονρεάλ. Πρόκειται για το 13ο άλμπουμ του Καβίλου, Βερβέρου δηλαδή, καλλιτέχνη. Και αποτελεί ένα συγκλονιστικό πρωτότυπο μουσικό πείραμα, καθώς παντρεύει τις βερβερικές παραδόσεις της βορειοδυτικής Αλγερίας με τις κουλτούρες των αυτόχρονων Ινδιάνων του Κιμπέκ, του Καναδά. Απίστευτη πολιτισμική γέφυρα. Κεντρικό ρόλο στο δίσκο παίζει τον Γκελάλ, ένα παραδοσιακό βερβέρικο κρουστό, εξού και ο τίτλος του άλμπουμ Γκελάλ Μονρεάλ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια σπάνια ιστορική ηχογράφηση από το Μογκαντίσιο της Σομαλίας που διασώθηκε και επανακυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα από τη σπουδαία δισκογραφική Analog Africa, την οποία και αγαπάμε πολύ.

ταξιδεύουμε στη Σομαλία στα τέλη της δεκαετίας του 80 με τη θρυλική Ντουρ Ντουρ Μπάντα. Η Analog Africa κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα τις σπάνιες χαμένες κασέτες τους από εκείνη την εποχή. Και εμείς εδώ ακούμε τον Ναφ Γιασέιλ, Soulful Love θα πει αυτό. Ένα πανέμορφο Afro-Funk Groove, έτσι κομμάτι με τα συγκλονιστικά φωνητικά της Σάρα Ντάβο. Εξαιρετικό άλμπουμ. Λοιπόν, και μιας και είμαστε σε τέτοιο κλίμα, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με μία από τις πιο ιστορικές μπάντες της Αφρικής. Συγκεκριμένα πάμε στη Σενεγάλη, όπου μας περιμένει η ορχήστρα Baobab.

γίγαντες από τη Σενεγάλη, η φοβερή ορχήστρα Baobab με το νέο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει αυτό το μήνα. Made in Senegal θα κυκλοφορεί. Το πρώτο του στούντιο άλμπουμ μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Και επειδή κάποια από τα ιστορικά μέλη έχουν φύγει από τη ζωή, στο δίσκο αυτό της Κιτάλη παίρνουν η γη, τα ανήψια και οι κόρες τους. Βασικά για πρώτη φορά στην ιστορία της μπάντα, στο σχήμα αποκτά γυναικεία φωνή. Στην πρώτη γραμμή την καθηλωτική Κόρκα Ντιένγκ. Και το κομμάτι που ακούμε εδώ, το Άννα Μαρία, είναι μια συγκινητική σύνθεση που έγραψε ο εμβληματικός τραγουδιστής της μπάντας, ο Ρούντι Γκόμις, πριν πεθάνει. Αφιερωμένη σύνθεση αυτή στη γυναίκα του. Και η μπάντα το ηχογράφησε ξανά στον Ντακάρ ως φόρο τιμής. Υπέροχο όλο το άλμπουμ. Και μένουμε σε αυτή την απίστευτη μουσική γέφυρα που ενώνει την Αφρική με την Κούβα, επίσης με μια ολοκένουργια κυκλοφορία. Οι Afro-Cubanson συνεργάζονται με τους Afrouch As.

Afro Cubanson και Afro Jazz Fusion. Η φανταστική αυτή συνεργασία των δύο σχημάτων να φέρνει στο προσκήνιο έναν αυθεντικό Afro Cuban Jazz Fusion ήχο. Οι παραδοσιακές αφρικανικές πολυρυθμίες και τα κρουστά συναντούν τα πνευστά της jazz αρμονίας και τα κουβανέζικα loops, δημιουργώντας ένα πλούσιο ηχητικό αποτέλεσμα. Bamako, La Habana, ο τίτλος του άλμπουμ, μια κυκλοφορία της Metasonic Studio.

Μπέκα από εδώ με τη Φλάβια Κοέλιο και Σιάν Πότοκ. Ολοκληρώνεται και αυτό το ηχητικό μας ταξίδι. Φίλες και φίλοι, 14 κομμάτια, 14 σταθμοί κάπου πάνω εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο πλανήτη που ζούμε. Να ευχαριστήσουμε.

όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες συντονισμένοι στην παρέα μας εδώ. Για περίπου μία ώρα ήταν όπως πάντα μαζί σας η Ελένη Ζηλιασκοπούλου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού μας εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 στην αγαπημένη μας συχνότητα εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Λατό FM 103,3 του Αγίου Νικολάου, αλλά και στο Ράδιο Κρόνικα Folk Musical της Ισπανίας, όπου και ακουγόμαστε. Από μας καλή συνέχεια, μήκος Άνος Χόμεντας Καρδίας, Βάγια Κονδύος, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,3.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία, συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: eftermiddag.
1: Det är dagens eko.